0: Γιώνα.
1: Σιλένα, μη τα κομπροντέ. Μπα πάσα δε μέσω αγωνία ακόμη. Φόρτι δια ακόμα το πάβο. Μα συντή κουνόσταβα τα δεστινά από αότρο. Πέρο, δεστίνο καιρό μου βέγα κουνόσωρά του. Μα αουε, αουε εβέγα κάπα.